Πάμε τσουντίτσμα. Κτε πλανέτε έτσι τοκ. Φάστ κατσετσάρτα, είστε ουι. Τετ, οχιάν. Κάποιοι που σήμερα.